0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα, ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες, παρά με επιφυλάσσουν
2: αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Τώρα αν μου δώσεις ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξεις κολοκυθόπιτα.
2: Δηλαδή αν σου κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι δεν θα πας.
1: Και στο Κιάτο θα πάω να κάνω δώρο. Δεν πάω στο Ντουμπάι.
2: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
1: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνος μου.
2: Άρα με το δώρο τα παίρνεις όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω.
1: Με το κτέλ το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα, ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες, παρά με επιφυλάσσουν αρκετά.
2: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Αν μου δώσει ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξιο κολοκυθόπιτα.
2: Δηλαδή, αν σου κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι, δεν θα πας.
1: Και στο Κιάτο θα πάω, μου κάνω δώρο. Δεν πάω στο Ντουμπάι.
2: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
1: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνο μου.
2: Άρα με το δώρο τα παίρνει όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω
1: περισσότερο. Το κτέλ το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Είσαι icon.
6: Είσαι τομάρα.
7: Είσαι είδωλο.
8: Είσαι παιχτούρα.
9: Είσαι βουνό.
10: Είσαι top.
11: Είσαι δύναμη.
12: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
13: Easy Movie Experience powered by the E.
14: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία.
15: Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4.
14: Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις.
16: Easy Movie Experience powered by the E.
17: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια. Μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές. Η πανσέτα. Μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς. Λουκάνικα και γύρος. Αλλά και χρυσή ζύμη. Πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ. Καθαριστικό επιφανειών. Μόνο 1,96. Γαλαξίας.

0: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
1: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram, powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες. Πάρα με επιφυλάσσουν αρκετά.
2: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
16: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
17: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
16: Μα δεν το έχεις κόψει.
17: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
18: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
4: Easy News.
5: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο, με έναν άνθρωπο να έχει τραυματιστεί. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όταν ο τραυματίας στο πλαίσιο ελέγχου από αστυνομικούς προέταξε όπλο. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε τσάντα που περιείχε χειροβομβίδες. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών που έχει αποκλείσει την περιοχή. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θυελλώδης ήταν η χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Κυριάρχησαν οι υψηλοί τόνοι, οι σκληρές εκφράσεις αλλά και οι αποχωρήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας, όταν η κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ζήτημα εθνικής ασφάλειας και άρα υπερψήφισης της πρότασης από την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών και όχι μόνο από 120. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Σουφλίου, όταν βαν στο οποίο επέβαιναν 7 παράτυποι μετανάστες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι. Άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σουφλίου απεγκλώβησαν τους επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Δηδημοτήχου. Σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν καταρτίζει το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Άξιος και CBS News, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Αμερικανική πρωτεύουσα Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο.
4: Easy Sports. Ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα την περσινή πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε και μετέτρεψε σε περίπατο τον πρώτο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague, φθάνοντας τη νίκη με σκορ 79-61 και την πρόκριση στο μεγάλο τελικό που και θα διεκδικήσει την Κυριακή τον τέταρτο ευρωπαϊκό του τίτλο.
6: Easy weather.
5: Στην Αττική σήμερα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μου

Καλημέρα Σία, καλημέρα κόσμε. Όχι, δεν είναι λάθος. Ναι, είναι 8 και 10 και δεν είναι 10 και 10. Τώρα γιατί? Γιατί πάμε να ξυπνήσουμε νωρίτερα. Να ξυπνήσουμε νωρίτερα εμείς, να ξυπνήσουμε νωρίτερα και εσάς. Ίδια μέρα λοιπόν, Σάββατο και Κυριακή. Ωστόσο νέα ώρα από τις 8 μέχρι και τις 10 θα τα λέμε πλέον στον αέρα του Easy 97,2. Καλημέρα σας λοιπόν, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Στο πρωινό του Σαββάτου 23 Μαΐου σήμερα, που ο ήλιος ανέτειλε περίπου 10 λεπτά μετά τις 6 και θα δύσει στις 9:25. 14 ώρες και 25 λεπτά θα έχουμε φως για να το ευχαριστηθούμε. Σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα χελώνας, να πω εγώ χρόνια πολλά στο Λεωνάρντο, το Ραφαέλ, τον Ντονατέλο και τον Μικελάντζελο, τα αγαπημένα μου χελωνονιτζάκια, με τις υπέροχες διατροφικές συνήθειες, γι' αυτό κυρίως ταυτίζομαι μαζί τους. Και να σας θυμίσω ότι σαν σήμερα, το 1934, ναι, τόσο παλιά, σκοτώθηκαν η Μπόνι και Κλάιντ, το θρυλικό ζευγάρι κακοποιών που έγινε και ταινία, την περίοδο της μεγάλης ύφεσης τότε. Η 24χρονη Μπόνι Πάρκερ και ο 25χρονος Κλάιντ Μπάρου ήταν ο φόβος και ο τρόμος των νοτιοδυτικών πολιτιών της Αμερικής, διαβόητο ζευγάρι κακοποιών. Λίστευε τράπεζες, έκλεβε αυτοκίνητα, σκότωσε 9 αστυνομικούς και 4 πολίτες, οι οποίοι βρέθηκαν στο διάβα τους. Τα κατορθώματά τους έγιναν πρωτοσέλιδο στον Αμερικανικό τύπο και όχι μόνο, τράβηξαν και την προσοχή του αναγνωστικού κοινού. Οι Μπόνι και Κλάιντ πώς έφυγαν? Έπεσαν σε μπλόκο της αστυνομίας στη Λουιζιάννα, ενώ οδηγούσαν κλεμμένο αυτοκίνητο, το οποίο οι αστυνομικοί γάζωσαν με περισσότερες από 50 σφαίρες. Αυτοί δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, δεν πρόλαβαν να ανταλλάξουν ούτε έναν πυροβολισμό, διότι τα δικά τους όπλα ήταν στο πόρτ παγκάζ, δεν ήταν τόσο καλή οργάνωση. Η φήμη τους αναβίωσε και εδραιώθηκε ως γνωστόν με στην αμερικανική pop κουλτούρα το 1967 μέσα από την ομώνυμη ταινία του Arthur Penn με τον Warren Beatty και την Faye Dunaway. Σαν σήμερα το 1945 αυτοκτόνησε ο Heinrich Himmler, το νούμερο 2 του Τρίτου Ράιχ, ο οποίος ως επικεφαλής των SS και έμπιστος του Αδόλφου Χίτλερ είχε την κύρια ευθύνη για την οργάνωση του ολοκαυτώματος. Συνελήφθη από Βρετανούς, αυτοκτόνησε στο κυλί του καταπίνοντας υδροκιάνιο. Να σας πω, ίσως έχει σημασία αυτή η πληροφορία για να δείτε σε τι κόσμο ζούμε, όχι τίποτα άλλο. Αυτός λοιπόν ο αδίστακτος Ναζί θεωρούσε ως μεγαλύτερη αμαρτία του το γεγονός ότι είχε κάνει εξώγαμο παιδί με τη γραμματέα του και όχι ότι εκτέλεσε 4 εκατομμύρια ανθρώπους. Σαν σήμερα το 1945 έχουμε την καταδίκη των Τσάμιδων. Το ειδικό δικαστήριο δοσύλλογων των Ιωαννίνων καταδίκασε ερήμην σε θάνατον σχεδόν 2.000 Τσάμιδες, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς και τους Ιταλούς στην κατοχή. Σαν σήμερα το 2003 τέλος έχουμε το ρεκόρ ανάβασης στο Έβερεστ. Ένας 25χρονος Νεπαλέζος, ο Πέμπα Ντόρτζι Σέρπα, ανέβηκε σε χρόνο ρεκόρ στην κορυφή του Έβερεστ σε 12 ώρες και 45 λεπτά. Ναι, τα σέβη μου. Λοιπόν, έτσι λοιπόν σε αυτό το ξεκίνημα, το νέο ξεκίνημα στη νέα ώρα, μόλις 1/4 μετά τις 8, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, είστε πάντα στον Easy 97,2 και μαζί για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλημέρα σας.

Call me blondie, message me εγώ, Viber 6981-9-7-2-9-7-2 ισχύει για την καλημέρα σας. Αυτό δεν αλλάζει, παιδιά, οι ώρες αλλάζουν, η επικοινωνία ποτέ. Το πρωί που ερχόμουν και αναγκάστηκα να χρησιμοποιήσω τους υαλοκαθαριστήρες μου. Σκεφτόμουν το ποίημα του Ελίτη που έλεγε «Με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι». Και έλεγα «Αυτό το καλοκαίρι δεν είναι να έρθει φέτος, αλήθεια σας το λέω. Τι Μάιος, τι Άνοιξη, δεν ξέρω πραγματικά. Κάποιος πρέπει να τη φέρει. Κάποιος πρέπει να τη φέρει την Άνοιξη, να τη φτιάξουμε μόνοι μας, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτή δεν λέει να έρθει, όπως σας είπα. Οπότε αυτόν τον Μάιο τη φέρνουμε εμείς την Άνοιξη. Όταν λέω εμείς, εννοώ Easy 97,2 και μπορεί ο καιρός να είναι άστατος και σήμερα και αύριο και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, εμείς δεν πτωούμαστε και αύριο το Easy Breakfast θα εκπέμψει live από το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Αύριο, λοιπόν, Κυριακή, τα παιδιά θα βρίσκονται εκεί, η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης, από τις 12 μέχρι και τις 2 στο αγαπημένο μας τραμ, με ένα αξέχαστο live radio και φυσικά δώρα. Σύνταγμα Πικροδάφνη, να το ξέρετε, έτσι κι αλλιώς, και να βρέχει μέσα στο τραμ. Δεν βρέχεστε, παιδιά. Είναι τραμ, δεν είναι. Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Αύριο, λοιπόν, τα παιδιά θα σας περιμένουν εκεί. Εμείς θα είμαστε εκεί, διότι το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Είναι η πόλη σου, είναι το φεστιβάλ σου και είναι το αγαπημένο σου ραδιόφωνο Easy 97,2 που θα βρίσκεται εκεί. 6981-972-972, όπως σας είπα, είναι το Viber για να επικοινωνήσουμε και να πούμε την καλημέρα μας. Και δεν ξεχνάμε το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη και δωρεάν πλατφόρμα για ραδιόφωνο και podcast στην Ελλάδα, από όπου μπορείτε να μας ακούσετε και ζωντανά. Μια γεύση Ιταλίας θα πάρουμε τώρα με Eros Ramazzotti και Fuoco nel Fuoco.

0: Your husband is coming.
1: Is coming, περίμενε και έρχεται. Where is my husband? Is 97,2, καλημέρα σας, πρωινό Σαββάτου. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και ναι, όχι, δεν είναι μετά τις 10, είναι πριν τις 10, είναι πριν τις 9 για την ακρίβεια. Διότι από σήμερα και για τα επόμενα Σαββατοκυριακά που θα ακολουθήσουν θα τα λέμε μαζί από τις 8 μέχρι και τις 10, δύο ώρες νωρίτερα και πάλι για δύο ώρες, έτσι για να προλαβαίνουμε και εσάς τους πιο πρωινούς πριν πάτε στη δουλειά σας. Λοιπόν, στην ειδησιογραφία της ημέρας διάφορα και πολλά πράγματα. Από αυτά που ξεχωρίζω είναι αυτά τα σενάρια για νέα πλήγματα στο Ιράν, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του, έμεινε λύστη στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο, κάτι που δεν αποκλείει να πέσουν, καταλαβαίνετε, βόμβες το Σαββατοκύριακο εκεί στην περιοχή. Είχαμε πυροβολισμούς τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο, έχουμε έναν τραυματία στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν χειροβομβίδες, προέταξε όπλο στους αστυνομικούς. Θα δούμε σε λίγο τι περίπου έγινε, περιμένουμε νέες ανακοινώσεις. Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, όταν ένας άνδρας παρασύρθηκε από τρένο στην περιοχή του Κορδελιού. Ένα τροχαίο είχαμε και στον Εύρο, με ένα βαν που μετέφερε μετανάστες, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 7 άτομα. Στα πιο χαλαρά, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά, τα πιο χαλαρά είναι ότι έχουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε νέα ανάρτηση στο Facebook. Η νέα, ποια είναι η νέα, αφού κάθε 5 ώρες αναρτήσεις κάνουν, ρε παιδιά. Προφανώς θα έκανε νέα ανάρτηση. Το διαβάζω από το ρεπορτάζ. Ναι, προφανώς και έκανε νέα ανάρτηση. Το νέο κόμμα θα παρουσιαστεί, όπως διαβάζω, σε πανηγυρικό κλίμα την 3η 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Επίσημα ανακοίνωσε και το δικό της φορέα κυρία Καριστιανού την εβδομάδα που πέρασε στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον. Πολλοίς κόσμος βρέθηκε και εκεί. Θα το είδατε πολλά τα ρεπορτάζ. Τώρα πια θα τους θεωρούν μετρήσιμους στις δημοσκοπήσεις. Δεν θα είναι άγνωστοι, δεν θα είναι ο κανένας, δεν θα είναι. Θα δούμε πώς θα τα πάνε και τι ψάρια θα πιάσουν. Σε άλλα νέα, στα Χανιά θα βρίσκεται σήμερα και αύριο η πριγκίπισσα Άννα, που συμμετέχει στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Η πριγκίπισσα Άννα, να σας θυμίσω ότι είναι η αδελφή του βασιλιά Καρόλου, η οποία βρίσκεται στη χώρα μας εκπροσωπώντας το Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτές τις εκδηλώσεις, η οποία έγινε και δεκτή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Είχαν εκεί πέρα ένα σύντομο διάλογο μεταξύ τους, με διερμηνέα. Αυτό θέλω να πω, με διερμηνέα, και το τονίζω διότι πολύ κακεντρεχείς, να κάποια από εσάς εκεί έξω, πολύ κακεντρεχείς, άρχισαν να αναρωτιούνται, καλά δεν ξέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αγγλικά. Παιδιά, εσείς να τα βλέπετε που στέλνετε τα παιδιά σας να πάρουν προφήσεις στη Δευτέρα Δημοτικού. Εσείς να τα βλέπετε. Και να μην πάρουν, μπορούν να γίνουν πρόεδροι της Δημοκρατίας. Οι μεταφραστές και οι διερμηνείς τι θα κάνουν, δηλαδή κλέφτες θα γίνουν. Είστε λίγο ώρες, πολύ αυστηροί, και το λέω για εσάς κυρίως που χρησιμοποιείτε το X, που βγάζετε τη χολή σας για τον άνθρωπο. Ξέρει, δεν ξέρει. Μπορεί να μην ήταν η μέρα του, ρε παιδί μου, μπορεί να είχε κάποια κενά. Μπορεί να έλειπε στο lesson 3 που ήταν πώς μιλάμε στην πριγκίπισσα της Αγγλίας. Αυτά τα λίγα. Wild World για τη συνέχεια αμέσως τώρα εδώ στον Easy 97,2.

Μην είσαι τόσο ντροπαλός ούτε τόσο αγχωμένος, έχω να προσθέσω εγώ. Ναι, μωρέ, στις Πανελλήνιες το πάω πάλι. Δεν γίνεται να μην το πάω στις Πανελλήνιες. Αρχικά πρέπει να βάλω ένα ξυπνητήρι να ξυπνήσω στις 29 Μαΐου. Διότι όπως σας είπα, έχω κάνει τα χαρτιά μου και θέλω να πάω να δώσω ελληνική γλώσσα. Έτσι. Έτσι είναι το χόμπι, λοιπόν. Οι Πανελλήνιες ξεκινούν 29 Μαΐου, όπως σας είπα, με τα γενικά λύκεια και το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ήδη στα λύκεια δίνουν εξετάσεις. Είναι μια δύσκολη περίοδος και για γονείς και για μαθητές. Για τους γονείς, συστήνω ψυχραιμία, παιδιά. Μείνετε δίπλα τους. Είναι το μόνο που μπορείτε να κάνετε. Έχετε ένα καλό μαγειρεμένο φαγητάκι.

0: Επίσης, να πω ότι μπορείς να καλέσεις το 10306, την Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, δεν είσαι μόνος, είμαστε ένα. Για όλα τα παιδιά λοιπόν που μπορεί να αισθάνονται κάπως περίεργα αυτές τις ημέρες, 10306 είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Μην το αγνοείτε, και το άγχος μέσα στη ζωή είναι, αλλά θα περάσει, όπως θα περάσουν και οι Πανελλήνιες, αλίμονο που δεν θα περνούσαν. Σύντομη διακοπή και επανέρχομαι αμέσως μετά για να κλείσουμε σιγά σιγά αυτήν εδώ την πρώτη ώρα, εδώ στον Easy 97,2. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και θα μείνω μαζί σας μέχρι και τις 10. Νέα ώρα από σήμερα, 8 με 10, θα τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε η ευχάριστη, χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζανε δική σου?
4: Μόνο δική μου θα με στήριζα.
3: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
4: Θα αφήσεις τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας. Κάνετε.
3: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ωραία ήταν αυτό.
6: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
9: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή την yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κίμι Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς, αυτήν την Κυριακή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Lost on You. Κάποιοι χάθηκαν στα όνειρά τους χθες το βράδυ. Μπορώ, είμαι σίγουρη για το ποιοι είναι αυτοί. Προφανώς είναι οι οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι πήραν μια μεγάλη νίκη και μπράβο τους, και θα διεκδικήσουν απέναντι στη Real Madrid τη φετινή κούπα της EuroLeague στο τελικό του Final Four που γίνεται εδώ στην Αθήνα. Είναι ένα από τα πολύ κλασικά ζευγάρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ που έχουν συναντηθεί 4 φορές στο παρελθόν στο καταληκτικό παιχνίδι της διοργάνωσης. Κέρδισε λοιπόν ο Ολυμπιακός, ήταν η πρώτη ομάδα χρονικά που πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. 79-61 κέρδισε τη Φενέρμπαχτσε, ακολούθησε και η Ρεάλ Μαδρίτης με τη δική της νίκη. Λίγη ώρα αργότερα πήρε το δεύτερο εισιτήριο, νίκησε τη Βαλένθια με 105-90. Οπότε αύριο στις 9 έχουμε τελικό. Καλή επιτυχία να πούμε στην ελληνική ομάδα. Δεν ασχολούμαι ιδιαίτερως με αυτά, το γνωρίζετε. Σπάνια αναφέρομαι σε τέτοια γεγονότα, αλλά ωστόσο είναι ένας μεγάλος τελικός. Έτσι, και είναι και μια ελληνική ομάδα μέσα. Να καλημερίσω το φίλο τον Γιώργο, να καλημερίσω την Ατάσα, την Ειρήνη, τον Ηλία, τη συνονόματη την Ιωάννα, να καλημερίσω την Χρυσή, ωραίο όνομα Χρυσή, να καλημερίσω τη Λίτσα και το Γιώργο, ξανά το Γιώργο, και την Κατερίνα και τη φίλη την Αλεξάνδρα, η οποία όπως φαίνεται σηκώνεται νωρίς. Έχεις ευθύνη, Αλεξάνδρα, να ξέρεις, έχεις ευθύνη. Λοιπόν, να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, να ενημερωθούμε και με δελτίο ειδήσεων. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, επανέρχομαι λίγο μετά τις 9. Υπενθυμίζω, 8 με 10 η εκπομπή πια το Σαββατοκύριακο, θα τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο από τις 8 μέχρι και τις 10.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα, Ηλιάνα.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
4: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
2: Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Και συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
4: Να είσαι καλά.
2: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτά, τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
1: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Yeah, είσαι εδώ.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Να δω

0: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Easy News.
2: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο με έναν άνθρωπο να έχει τραυματιστεί. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια επιχείρησης αστυνομικών του τμήματος εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όταν ο τραυματίας στο πλαίσιο ελέγχου από τους αστυνομικούς προέταξε όπλο. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε τσάντα που περιείχε χειροβομβίδες. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Σουφλίου, όταν βαν στο οποίο επέβαιναν 7 παράτυποι μετανάστες εξετράπη τις πορείες του και κατέληξε σε χαντάκι. Άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σουφλίου απεγκλώβησαν τους επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Δημοτήχου. Περίπου 40.000 άνθρωποι έλαβαν χθες Παρασκευή εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Καλιφόρνια λόγω διαρροής σε δεξαμενή χημικών προϊόντων που θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη και να απελευθερώσει τοξικά αέρια σε μεγάλη κατοικημένη περιοχή. Σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν καταρτίζει το επιτελείο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Άξιος και CBS News, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Easy Sports.
2: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος και αποτελεί επίσημα παρελθόν για τους πράσινους, λίγους μόνο μήνες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα.
1: Easy weather.
2: Στην Αττική σήμερα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στις πρωινές και μεσημεριανές ώρες. Τα φαινόμενα ενδέχεται πρόσκαιρα να είναι έντονα, κυρίως στα νότια τμήματα του νομού και την πόλη της Αθήνας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Impossible, impossible, λέει ο James Arthur. Τίποτα δεν είναι απίθανο, παιδιά, σε αυτή τη ζωή, να ξέρετε. Ναι, κοιτάξτε τώρα, εμείς το προηγούμενο Σαββατοκύριακο τα λέγαμε από τις 10 μέχρι και τις 12 και για 2 χρόνια περίπου, ναι. Τώρα τα λέμε από τις 8 μέχρι και τις 10. Τα πράγματα είναι για να αλλάζουν. Και αυτά είναι τα εύκολα πράγματα που αλλάζουν. Πού να δείτε αλλαγές που κάνουν άλλοι, άλλες αλλαγές τη τελευταία στιγμή. Ο πρόεδρος Τραμπ, ας πούμε, δεν θα πάει στο γάμο του γιου του για να μείνει στην Ουάσιγκτον σήμερα και να βομβαρδίσει το Ιράν. Αυτές είναι προτεραιότητες, παιδιά. Αυτές είναι οι δύσκολες αποφάσεις. Να πάω στο γάμο του παιδιού μου ή να βομβαρδίσω ένα άλλο κράτος. Καταλάβατε. Οπότε για μας δεν ήταν δίλημα. Ξυπνάτε νωρίς εσείς, ξυπνάμε νωρίτερα και εμείς. 8 με 10 λοιπόν, κάθε Σαββατοκύριακο στον Easy 97,2. Παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έρχομαι και εγώ, η Ιωάννα Καραθανάση. Κοντά σας μέχρι και τις 10. Είμαστε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Και δεν αλλάζουν κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα μένουν ίδια. Ημερολόγιο τέχνης και μουσικής σας έχω και ξεκινώ από το 1906. Έφυγε από τη ζωή ο Χένρικ Ίψεν, ένας ίσως ο πιο πολυπεγμένος θεατρικός συγγραφέας στον κόσμο μετά τον Σέξπιρ. Δημοφιλή του έργα, το Κουκλόσπιτο και οι Βρικόλακες. Σαν σήμερα το 1925 γεννήθηκε η Ζορ Σαρί, η ηθοποιός που πολέμησε τους Γερμανούς, επιβίωσε και έγινε συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας. Σαν σήμερα το 1940 ο Φρανκ Σινάτρα ηχογραφεί το τραγούδι I'll Never Smile Again, το οποίο θα ανέβει στο νούμερο 1 του Billboard, όπου και θα παραμείνει για 12 εβδομάδες. Και μάλιστα το 1982 θα τιμηθεί με ειδικό βραβείο Grammy Hall of Fame, που δίνεται σε ηχογραφήματα, προσέξτε, τα οποία έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια ζωής και έχουν ξεχωριστή σημασία στην ιστορία της μουσικής, όπως αυτό το τραγούδι, το I'll Never Smile Again. Σαν σήμερα το 1964 η Έλα Φιτζέραλτ με τη διασκευή του τραγουδιού Can't Buy Me Love των Beatles βρίσκεται στο νούμερο 34 των βρετανικών singles chart. Είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που εμφανίζεται στα συγκεκριμένα chart διασκευάζοντας τραγούδι των Σκαθαριών. Σαν σήμερα το 1992 οι Iron Maiden βρίσκονται στην πρώτη θέση των βρετανικών albums chart με το album του Fear of the Dark. Και σαν σήμερα το 1994 απονέμεται στο 47ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών ο Χρυσός Φοίνικας στον Κουέντιν Ταραντίνο, ο οποίος απέσπασε αυτό το βραβείο για την ταινία Pulp Fiction, στην οποία πρωταγωνίστησαν Bruce Willis, John Travolta και Uma Thurman. Ταινία, τι να λέμε τώρα. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται πολλά σχόλια. Μάλιστα για την ίδια ταινία ο Ταραντίνο είχε λάβει και υποψηφιότητα για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, για το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας. Δεν το κέρδισε βέβαια, του το στέρισε εκείνη τη χρονιά ο Ρόμπερτ Ζεμέκης με το επίσης φανταστικό δημιουργημά του το Forrest Gump. Αυτά στο ημερολόγιο τέχνης και μουσικής. Είναι η Cyndi Lauper που έρχεται για τη συνέχεια Time After Time.

Αυτές, αυτές οι κακές συνήθειες από τις οποίες όλοι προσπαθούμε να απαλλαγούμε χωρίς πολύ μεγάλη επιτυχία κάποιες φορές, τις περισσότερες θα έλεγα. Αυτό είναι ο Ed Sheeran, εσείς ακούτε πάντα Easy 97,2, 8 με 10 τα Σαββατοκύριακα, η Ιωάννα Καρθανάση είμαι εγώ. Και διαβάζω ένα άρθρο από την προηγούμενη εβδομάδα. Το έμαθα τώρα έτσι αυτές τις μέρες και τρελάθηκα. Body shaming στο Ryan Gosling, βρε παιδιά. Δεν χρειάζεται, δηλαδή γιατί. Φτάνει και η εποχή τώρα των body shaming στις παραλίες και τρελαίνομαι. Διαβάζω λοιπόν το άρθρο ότι 17 χρόνια μετά το The Lovely Bones, ο Peter Jackson μίλησε στις Κάνες για μία από τις πιο γνωστές ιστορίες παρασκηνίου της ταινίας αυτής, την αποχώρηση του Gosling από το ρόλο του πατέρα μιας δολοφονημένης έφηβης και την αντικατάστασή του από τον ηθοποιό Mark Wahlberg. Ο Gosling λοιπόν είχε επιλεγεί αρχικά για να υποδεχθεί, όπως σας είπα, τον πατέρα της 14χρονης Σούζη. Λίγο όμως πριν την έναρξη των γυρισμάτων αποχώρησε από την ταινία γιατί είχε αλλάξει δραστικά το σώμα του για το ρόλο. Ο ίδιος είχε πει παλιότερα ότι εκείνος και ο Τζάκσον είχαν διαφορετική εικόνα για το πώς θα έπρεπε να μοιάζει ο χαρακτήρας. Ο Gosling πίστευε ότι ένας πατέρας που έχει χάσει την κόρη του θα έπρεπε να έχει αφαιθεί σωματικά, γι' αυτό και πήρε 27 κιλά περίπου. Όταν όμως εμφανίστηκε έτσι στην παραγωγή, έγινε σαφές ότι δεν ήταν αυτή η εικόνα που είχε στο μυαλό του σκηνοθέτης. Έτσι λοιπόν τώρα στο Φεστιβάλ των Κανών μιλώντας, ο Peter Jackson πήρε την ευθύνη για εκείνη την απόφαση, χωρίς να θέλει, όπως είπε, να μιλήσει προσωπικά για συγκεκριμένους ηθοποιούς. Εξήγησε ότι όταν ένας ηθοποιός αντικαθίσταται, το λάθος συνήθως βρίσκεται στην αρχική επιλογή του ρόλου και όχι στον άνθρωπο που ανέλαβε να τον παίξει. Τον δικαιώνει λοιπόν τον Gosling, με λίγα λόγια, παίρνει την ευθύνη, έτσι, μέα κούλπα είπε. Αυτό, μια εξαιρετική ταινία έτσι κι αλλιώς, το The Lovely Bones, βασισμένο στο μυθιστόρημα της Alice Sebold που κυκλοφόρησε το 2009. Αυτά λοιπόν, body shaming στο Ryan Gosling, εντάξει, περίπου body shaming, όχι ακριβώς. Λοιπόν, η συνέχεια έρχεται με UB40 εδώ στον Easy και Red Red Wine και φυσικά υπενθυμίζω το 6981-972-972 για τη δική σας καλημέρα, τη δική σας σκέψη και ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας.

Εμείς προς το παρόν περιμένουμε αυτό το καλοκαίρι και να ρωτιόμαστε αν θα έρθει. Και πού θα πας, μήπως θα πας στο Ντουμπάι? Γιατί εκεί έχουν, λέει, εξειδικευμένες τουριστικές υπηρεσίες, παιδιά. Δεν είναι όπως είμαστε εδώ πέρα. Δηλαδή, εντάξει, λέμε και εμείς Ελλάδα, λέμε τουρισμός, αλλά όχι. Το Ντουμπάι είναι μπροστά. Εγκαινίασε τώρα την πρώτη, λέει, ιδιωτική παραλία αποκλειστικά για γυναίκες, με 24ωρη λειτουργία, πλήρως γυναικείου προσωπικό και αυστηρά μέτρα ιδιωτικότητας. Όλες είναι γυναίκες εκεί πέρα μέσα. Γιατί, λέει, για να προσφέρει πλήρη ιδιωτικότητα, ασφάλεια και άνεση σε γυναίκες κατοίκους αλλά και τουρίστρες. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο ακριβώς είναι το προνόμιο αυτής της παραλίας και συγχωρήστε με, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν κάποιος έχει κάποια ιδέα γιατί γίνεται τόσος λόγος γι' αυτό, δεν ξέρω. Ωστόσο, συμβαίνουν και άλλα πράγματα στον κόσμο. Να σας πω ότι αν μαζεύετε κουτάκια, αυτά τα αλουμίνια, τα κουτάκια, μπορεί να αγοράσετε σπίτι. Καλά, όχι εδώ στην Ελλάδα, σίγουρα όχι εδώ στην Ελλάδα. Αν είστε όμως στην Αυστραλία και μας ακούτε μέσω Soundies, να ξέρετε ότι εσείς μπορείτε να το κάνετε, διότι κάποιος Αυστραλός, ο Ντέμιαν Γκόρντον, ανακύκλωσε περισσότερα από 450.000 κουτιά και μπουκάλια μέσα σε 7 χρόνια και κατάφερε ο άνθρωπος να πάρει το δικό του σπίτι. Ναι, η ανακύκλωση στην Αυστραλία ανταμείβεται. Εδώ πάλι στην Ελλάδα όχι, γιατί εδώ δεν γίνεται ανακύκλωση. Ας πω, όταν γίνεται, καλά γίνεται ο μαύρο, το μαύρο χάλι και ο κακός χαμός. Διότι βλέπετε ότι πηγαίνει ο καθένας και πετάει ό,τι να είναι μέσα στους μπλεκάδους που ανακυκλώνουμε στις συσκευασίες. Μετά περνάνε τα απορριμματοφόρα, αναγκαστικά αδειάζουν και τους μπλεκάδους, εφόσον δεν είναι πια ανακυκλώσιμοι, όταν πας και μου πετάς κρέατα μέσα. Και μετά έρχονται οι άλλοι συνωμοσιολόγοι που λένε: γιατί να κάνουμε ανακύκλωση, αφού έτσι κι αλλιώς και αυτά τα σκουπίδια τα πετάνε στα απορριμματοφόρα. Δεν βγάζεις άκρη. Αλήθεια, δεν βγάζεις άκρη. Δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω, για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι. I want to know what love is. Ακούτε πάντα Easy 97,2. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Σε 9 ώρα κάθε Σαββατοκύριακο, 8 με 10, τα λέμε παρέα.

0: Αυτή είναι η Blue, δεν είναι μόνοι τους, μαζί με τον Elton John, σε ένα υπέροχο τραγούδι Sorry seems to be the hardest word. Αυτό είναι αλήθεια. Πόσες συγγνώμες μας οφείλουν και δεν μας τις έχουν πει. Θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα, Θα καταλάβετε τη σύνδεση στο τέλος. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ετοιμάζεται να φέρει μία νέα εκδοχή του e-καταναλωτής, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που μπαίναμε τάχα να συγκρίνουμε τιμές, τίποτα. Δεν υπάρχει. Δεν λειτουργεί. Το καταλάβανε προφανώς και αυτοί, δεν μας ζήτησαν συγγνώμη, ωστόσο ετοιμάζονται να το αντικαταστήσουν, έτσι απλά, από μία άλλη πλατφόρμα. Αυτή τη φορά η πλατφόρμα λέγεται Πόσο κάνει, σκεφτείτε το, γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες. Η πλατφόρμα αυτή λοιπόν, η νέα πλατφόρμα, έρχεται για να συνδράμει, λέει, στη μάχη με την ακρίβεια και να εξυπηρετήσει τους καταναλωτές. Θα διαδεχτεί το σημερινό ή καταναλωτής και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως, προσέξτε με, ως ένα πιο σύγχρονο σύστημα σύγκρισης τιμών για τα σούπερ μάρκετ, ώστε να καταπολεμήσει την ακρίβεια. Αφενός δεν μας είπατε συγγνώμη που το ή καταναλωτής, για το οποίο μας είπατε τόσα πράγματα, δεν λειτουργήσε ποτέ, πραγματικά δεν λειτουργήσε. Μία συγγνώμη είναι αυτή. Και το άλλο, τι να τις κάνουμε τις πλατφόρμες, παιδιά, για να συγκρίνουμε τις τιμές? Να τις κατεβάσετε θέλουμε. Αυτό. Και μία συγγνώμη γι' αυτό δεν έχει ακουστεί. Κατά τα άλλα ζορίζονται, την αντιλαμβάνονται την ακρίβεια, διότι όπως καταλαβαίνετε πηγαίνουν οι ίδιοι στα σούπερ μάρκετ και αντιμετωπίζουν κάθε μέρα όλο αυτό, το ότι το μοσχάρι έχει ανέβει 10 ευρώ, ας πούμε, τον τελευταίο χρόνο. Ναι, αυτό. Μια συγγνώμη όμως δεν έχουμε ακούσει. Αυτές είναι οι συγγνώμες που θα έπρεπε να λέγονται λίγο πιο συχνά, έτσι, για να γινόμαστε και λίγο άνθρωποι, και λίγο Ευρωπαίοι και λίγο... Όχι, δεν θα το πω, διότι δεν μου το επιτρέπει η θέση μου και το ανοιχτό μικρόφωνο. Θα κάνω μία πάρα πολύ μικρή διακοπή, σύντομη διακοπή, και επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο για να κλείσουμε αυτήν εδώ τη δεύτερη ώρα.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε η ευχάριστη, χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζανε δική σου?
4: Μόνο δική μου θα με στηρίζανε.
3: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
4: Θα αφήσεις τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ωραία ήταν αυτό.
6: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
9: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου!
18: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Ωστε

0: Γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
2: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
3: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
5: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: και ένα ραδιόφωνο full of stars, έτσι. Είναι η Coldplay, Sky full of stars, εδώ στον Easy 97,2 και αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι. Αν ξυπνήσατε τώρα και περιμένατε να ακούσετε Ιωάννα Καρθανάση μετά τις 10, ναι, όχι, άλλαξε παιδιά αυτό, άλλαξε. Αρχικά να στείλω τελευταίες καλημέρες στον Κώστα, ο οποίος δεν χάρηκε πάρα πολύ με την αλλαγή. Δεν πειράζει Κώστα μου, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Να στείλω καλημέρα και στην Καλαμάτα, στο φίλο το Γιώργο. Υπενθυμίζω λοιπόν, νέα ώρα, κάθε Σαββατοκύριακο θα τα λέμε από τις 8 μέχρι και τις 10. Ωστόσο, εσείς δεν φεύγετε, δεν πάτε πουθενά, διότι 10 με 12 δεν σας αφήσαμε έτσι. Έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τα καλύτερα του Easy Breakfast, Easy Breakfast Best Of, όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας με τη Μαρία και το Στάθη. Πάντα γίνονται πολλά, δεν υπάρχει βαρετή εβδομάδα με αυτούς τους δύο. Και φυσικά στις 9 το βράδυ, ένα ακόμη Easy Party Mix από το Βασιλικό Μεντάκο θα δώσει ρυθμό στο βράδυ σας, στο βράδυ του Σαββάτου. Μέχρι αύριο στις 8 λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, εγώ υπενθυμίζω, γιατί και αυτό δεν αλλάζει, πως άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Από την Ιωάννα Καραθανάση, πολλά πολλά φιλιά.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο πατέρα σου.
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
16: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
20: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
21: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
22: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
21: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
23: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
24: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
26: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
27: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
28: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Easy News.
1: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Αποκλεισμένη είναι η περιοχή του Μικρολίμανου, καθώς νωρίτερα ακούστηκαν πυροβολισμοί, ενώ ειδικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών ελέγχουν τσάντα με 6 χειροβομβίδες που βρέθηκε στην κατοχή ατόμου, το οποίο κρίθηκε ύποπτο σε έλεγχο των αστυνομικών. Βρισκόταν έξω από κατάστημα και στην προσπάθεια να διαφύγει, έστρεψε κατά αστυνομικού το ένα από τα 3 όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του. Ο αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, ενώ την προανάκριση ανέλαβε το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προσωπιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές διέπραταν απάντες χρησιμοποιώντας οικία ως τηλεφωνικό κέντρο. Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 58 περιπτώσεις απάτης, ενώ η λία τους φαίνεται να αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Το τηλεφωνικό κέντρο της Πύρας εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Νέες κατηγορίες κατά των Ηνωμένων Πολιτειών διατύπωσε η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή μέσω υπερβολικών απαιτήσεων, την ώρα που η αλλαγή στο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τα σενάρια για πιθανή επανέναρξη των εχθροπραξιών ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς συμφώνησαν με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εντείνουν τη στήριξή τους προς το Κίεβο τους επόμενους μήνες. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Ζελένσκι ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες για την πρόοδο των Ουκρανικών δυνάμεων τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις.
0: Sports.
1: Η Real Madrid ήταν η μεγάλη νικήτρια στον Ισπανικό Εμφύλιο, στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague. Η ομάδα του Sergio Scariolo επικράτησε άνετα της Βαλένθια με σκορ 105-90 και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο αυριανό τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σε ένα ακόμη παιχνίδι που κρίνει τίτλο.
0: Easy weather.
1: Στην Αττική σήμερα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες τις πρωινές και τις μεσημεριανές ώρες. Τα φαινόμενα ενδέχεται πρόσκαιρα να είναι έντονα, κυρίως στα νότια τμήματα του νομού και την πόλη της Αθήνας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Easy breakfast, best of. Μες που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη τώρα στον Easy 90.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και αν θυμάσαι και ο Αχιλλέας πώς έγινε αθάνατος, που η Θέτιδα τον έβαλε μέσα στο ποταμό για να γίνει αθάνατος και πήγε πώς τον έπιασε τον.
2: Α, μπράβο, ναι, ναι. Τον έπιασε από τον Αχίλλεο και μην έξω.
1: Ναι.
2: Και αυτή η Θέτιδα τι τον έπιασε από τον Αχίλλεο, δεν τον βούτυξε μέσα από στη βάφτιση, ας πούμε, ρε παιδί μου. Να του κάνει μια παντητή μέσα στο νερό, να μπει ολόκληρο μέσα.
1: Εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξής. Εντάξει, τον πιάνει από τον Αχίλλεο, μετά γιατί δεν το γυρνά στούμπα.
2: Ναι, ή από το άλλο πόδι. Γιατί αφήνει ένα κομμάτι έξω.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν το σκέφτηκε κι αυτό.
2: Αλλά και μια πατητή δεν θα τα
1: βάλει. Κάτσε και αυτή η λεχόνα μπορεί να έχει τα δικά τη τα θέματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι να τα
2: ναι, μην κρίνουμε.
1: Μην κρίνουμε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Σαν σήμερα επίσης από τη ζωή έφυγε το 1983 ο Tennessee Williams, ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και ποιητής, και το 2014.
2: Ο γνωστός ακούω.
1: Το ξέρω το Tennessee Williams.
2: Για πες ένα έργο.
1: Το Tennessee Williams.
2: Ναι.
1: Το Λεωφορείο Πόθος.
2: Κολαπέν.
1: Ευχαριστώ πάρα
2: Είσαι
1: πολύ.
2: Είσαι καταπληκτικός.
1: Αλλά θα πω ότι στο σανσήμερα.gr το έχει μέσα σε παρέθεση. Γιατί εγώ ψέματα δεν λέω. Σιγά μη θυμόμουν τώρα έργο του Tennessee Williams. Ούτε τραγούδι του Ρόμπι Γουίλιαμς δεν θυμάμαι. Όχι.
2: Όχι, σ' αγαπώ. Τέλος. Ψέματα δεν λες, αλλά έχεις βελτιώσει καταπληκτικά τις υποκριτικές σου ικανότητες. Γιατί εγώ το πίστεψα, το έφαγα στην αρχή. Άλλο που μετά το μάτζεψα.
1: Κάνω παρέα με τους καλύτερους.
2: Έτσι, μπράβο. Τους δασκάλους.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έκλεινα και βγαίναμε έξω και τρώγαμε. Αφού ήρθαν οι άνθρωποι και οι μεν και οι δε δηλαδή, συγκεντρώθηκαν εδώ στην πρωτεύουσα έτσι να δουν τα εγγόνια τους. Δεν πρέπει να τους βγάλω έξω κάπου να πληρώσουν.
2: Οπωσδήποτε, γιατί οι δικοί σου θα έρθαν και με βαλίτσες μέσα με λεφτά, φαντάζομαι. Δεν θα έρθαν έτσι. Αυτοί πληρώνανε.
1: Συγγνώμη, βγαίνουμε έξω στην Αθήνα, ποιος θα πληρώσει, εγώ?
2: Εσύ, αυτοί έρχονται στην πόλη σου.
1: Τους πήγα, δεν έχει σημασία. Τους πήγα όμως σε εστιατόρια φίλων και στον Πέτρο του Συρίγου την Παρασκευή.
2: Σας κεράσαν τα γλυκά.
1: Και σε άλλο φίλο το Σάββατο που τους κάναν καλύτερες τιμές.
2: Ωραία.
1: Δεν είναι αυτό δηλαδή κάτι?
2: Εγώ ξέρω ότι όταν κανένας άνθρωπος έρχεται στην πόλη μου, τον κερνάω εγώ.
1: Περνάει ο χρόνος.
2: Εσύ όταν πας στη Θεσσαλονίκη πληρώνεις εσύ? Όχι, δεν θα πας στο σπίτι του.
1: Καλά, ρε φίλε, στην πόλη μου θα πληρώσω εγώ. Επιστρέφω μετά από τόσο καιρό. Θα πληρώσω κιόλας.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 90.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έκλεινα και βγαίναμε έξω και τρώγαμε. Αφού ήρθαν οι άνθρωποι, και οι μεν και οι δε δηλαδή, συγκεντρώθηκαν εδώ στην πρωτεύουσα έτσι να δουν τα εγγόνια τους. Δεν πρέπει να τους βγάλω έξω κάπου να πληρώσουν.
2: Οπωσδήποτε, γιατί οι δικοί σου θα έρθαν και με βαλίτσες μέσα με λεφτά, φαντάζομαι. Δεν θα έρθαν έτσι. Αυτοί πληρώνανε.
1: Συγγνώμη, βγαίνουμε έξω στην Αθήνα, ποιος θα πληρώσει, εγώ?
2: Εσύ, αυτοί έρχονται στην πόλη σου.
1: Τους πήγα, δεν έχει σημασία. Τους πήγα όμως στα εστιατόρια φίλων και στον Πέτρο του Συρίγου την Παρασκευή.
2: Σας κεράσαν τα γλυκά.
1: Και σε άλλο φίλο το Σάββατο που τους κάναν καλύτερες τιμές.
2: Ωραία.
1: Δεν είναι αυτό δηλαδή κάτι?
2: Εγώ ξέρω ότι όταν κανένας άνθρωπος έρχεται στην πόλη μου, τον κερνάω εγώ.
1: Περνάει ο χρόνος.
2: Εσύ όταν πας στη Θεσσαλονίκη πληρώνεις εσύ? Όχι, δεν θα πας στο σπίτι του.
1: Καλά, ρε φίλε, στην πόλη μου θα πληρώσω εγώ. Επιστρέφω μετά από τόσο καιρό. Θα πληρώσω κιόλας.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Αν μου δώσει ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξεις κολοκυθόπιτα.
2: Δηλαδή, άμα σου κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι, δεν θα πας.
1: Και στο Κιάτο θα πάω, μου κάνω δώρο. Δεν πάω στο Ντουμπάι.
2: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
1: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνο μου.
2: Άρα με το δώρο τα παίρνει όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω
1: βενζίνη. Το κτέλ το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
13: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική, ό,τι αξίζει αληθινά.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
16: Βράδυ Κυριακής στις 10, η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού. Πώς αντιδρούμε όταν μας ρωτούν πόσο χρονών είμαστε? Πώς νιώθουμε όταν στα 45 μας οι έφηβοι μας αποκαλούν γέρους? Πώς αντιμετωπίζουμε τον ρατσισμό της ηλικίας, ζώντας σε μια κοινωνία που θεωρεί ότι όταν περάσουμε τα 50 πρέπει να περιορίζονται τα δικαιώματά μας στη δημιουργικότητα και τον έρωτα? Και τι άλλο είναι τελικά ηλικία εκτός από έναν αριθμό? Όλα αυτά γίνονται αφορμή για μια ωραία κουβέντα με την Νίκη Ψαράφτη Μπουτάρη, ιδρύτρια του Just a Number, του πρώτου ψηφιακού περιοδικού για τους 50 και άνω. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς. Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα.
0: σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Easy breakfast. Best of. The best hits ever. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 95,8.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έτσι. Άμα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, Στάθη.
2: Και άλλοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν έχουν λεφτά στα λογαριασμό.
1: Είσαι σε αυτή την περίπτωση.
2: Είπα εγώ ότι και εγώ. Είπα και εγώ δουλεύω από το πρωί στο βράδυ. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Είπα και άλλοι. Δεν μίλησα για μένα, εκπροσώπησα τους άλλους.
1: Εγώ πάντως θέλω, άμα ξαναγυρίσω στη ζωή σαν άνθρωπος, να γυρίσω ως Στάθης Χριστοφορίδης. Τίποτα. Τι.
2: Καλά, παιδιά, εντάξει, τώρα βλέπετε μόνο αυτό που φαίνεται από πίσω. Και ο Τσάρλι Τσάπλιν ήταν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος.
1: Δεν με ενδιαφέρει το ψυχικό απόθεμα από πίσω.
2: Από πίσω υπάρχουν
1: πολλά. Με ενδιαφέρει ο υδρότος που έχεις ρίξει. Τίποτα. Εγώ το ξέρω.
2: Έχω ρίξει άλλα πράγματα.
1: Ο μοναδικό σε δύο περιπτώσεις που έχεις υδρώσει δύο φορές είναι, πιστεύω, για τη δημιουργία αυτών των τέκνων. Και όπως μας έχεις πει
2: και
1: ο
2: ίδιος. Και μια φορά στο τένις.
1: Και μια φορά στο τένις. Και όπως μας είπες, για το δεύτερο τέκνο δεν πολύ ίδρωσες κιόλας.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 90.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ηλιάνα.
2: Καλημέρα σα. Ευχαριστώ, σα ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να είσαι καλά.
1: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπες στο soundis.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κιμί Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς, αυτή την Κυριακή, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, πάμε στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
7: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Just μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Just ή την just.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Just.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
11: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Γκούντα Ολλανδία σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 3,99. Και τυρί Φιλαδέλφια 300 γραμμάρια τώρα μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
12: Easy News.
13: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Βαρύ είναι το ποινικό παρελθόν του άνδρα που τραυματίστηκε τα ξημερώματα από τους πυροβολισμούς αστυνομικών στο Μικρολίμανο, όταν του ζήτησε να σταματήσει για έλεγχο και εκείνος αρνήθηκε. Ο ένοπλος τραυματίας, που φέρεται πως είχε απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές στο παρελθόν, προέταξε όπλο κατά τον αστυνομικό έλεγχο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν συνολικά 3 όπλα και τσάντα με 6 χειροβομβίδες, την οποία ανέλαβαν οι ειδικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία είναι το μότο του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, η ίδρυση του οποίου θα ανακοινωθεί στις 8 το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης 26 Μαΐου στην πλατεία Θησίου. Από την Αμαλίας διαραίουν ότι θεμέλιο του νέου κόμματος είναι οι εθελοντές και ότι το σύστημα πόρτα-πόρτα είναι το κλειδί της επικοινωνίας του. Σοκ προκαλεί η υπόθεση κακοποίησης ενός τρίχρονου παιδιού στην Κρήτη, το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τις αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις και αναζητήσεις εμπλεκόμενων προσώπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Η ίδια σημείωσε ότι έχει συλληφθεί η μητέρα του παιδιού, ενώ οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, πρώην σύντροφο της μητέρας, που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας. Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε ανθρακορυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV σήμερα Σάββατο. Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ανθρακορυχείο στη Λιουσιένγιου, όταν συνέβη το δυστύχημα χθες το βράδυ, όπως διευκρίνησε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.
0: Sports.
13: Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν τη φετινή κούπα της EuroLeague στο τελικό του Final Four της Αθήνας αύριο στις 9 το βράδυ. Πρόκειται για ένα από τα πιο κλασικά ζευγάρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ που έχουν συναντηθεί 4 φορές στο παρελθόν στο καταληκτικό παιχνίδι της διοργάνωσης.
0: Easy weather.
13: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες επικρατούν σήμερα στην Αττική μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα ψήφισαν. Δεν θα με στήριζαν.
1: Θα στήριζαν, ναι.
2: Εντάξει, δεν με στήριζαν, ωραία.
1: Θα λέγανε θα φάει και αυτό. Το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Μα γι' αυτό θα με στήριζαν.
1: Για να μην τρώει από το ταμείο.
2: Ακριβώς. Για να σταματήσω να τρώω από το δικό του το ταμείο και να τρώω
1: από το ταμείο. Φάει αγόρι μου από το δημόσιο. Εμείς στραγγίξαμε.
2: Αφήσε τα κολάγανε. Μπα και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί. Και λίγο ισορροπήσει ο προϋπολογισμός του σπιτιού.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Εμένα μου πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια όταν είχαν πρωτοαραβωνιαστεί. Στη συνέντευξη Ellen DeGeneres. Και μπαίνω μέσα γιατί πάντοτε σε αυτά διαβάζω τα σχόλια. Αυτή.
2: DeGeneres, σιγά μην είναι η κυρία DeGeneres.
1: Αν όμως ήταν από εκεί, δεν θα τη λέγανε έτσι. Λοιπόν.
2: Αυτό το πράγμα που κάνεις. Που κάνεις κάτι λάθος. Στο λέω. Αν όμως. Αυτό με τρελαίνει πιο πολύ από το λάθος.
1: Ωραία. Μπράβο.
2: DeGeneres.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου. Αχ, δεν άκουσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό, έτσι, κανονικά.
2: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορούσε να πει. Δεν άκουσα το ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Ε, τώρα μιλά κανονικά.
1: Γιατί είμαι επαγγελματία και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
2: Αμάν, έχει βγάλει αίμα, ε.
1: Μη μου λε τέτοια. Είμαι και λίγο χέστη.
2: Έτσι φλόρο είναι αυτό.
1: Είμαι φλόρο. Τι να πω τώρα, δεν είμαι φλόρο. Είμαι φλόρο. Είμαι φλόρο.
2: Σάμπα το ύψο μου, ρε, που μα πήγε ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
1: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς το πω εδώ.
1: Λοιπόν, η λέξη παράσιτο προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ουσιαστικό επίθετο ο παράσιτος.
2: Μάλιστα.
1: Υπήρχε δηλαδή και στα αρχαία ελληνικά. Αν σπάσουμε λοιπόν τη λέξη, βλέπουμε ότι είναι παρά, δίπλα και σίτος, το φαγητό, το σιτάρι.
2: Ναι.
1: Στην αρχαιότητα λοιπόν, ο παράσιτος ήταν αυτός που έτρωγε δίπλα σε κάποιον άλλο ή στο σπίτι κάποιου άλλου. Ή αυτός που ήταν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον άλλον.
2: Αλλά δεν πλήρωνε.
1: Ή που συντηρείται από άλλους που όντως υπήρχαν κάτι κόλακες που μπορεί να σου κάνανε τον καλό για να φάνε, ακριβώς. Αυτός επίσης που συντηρείται δημοσία δαπάνη και ο κατώτερος αξιωματούχος που συντηρείται δωρεάν.
2: Μάλιστα.
1: Αργότερα η λέξη απέκτησε τη σημασία του ζωικού υφητικού οργανισμού που τρέφεται σε βάρος του άλλου και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα.
1: Πεσένε από απέναντι, τι να κοιτάξω τώρα.
2: Καλά, πολλές φορές μιλάμε και κοιτάς. Δεξιά-αριστερά. Στο κινητό, στα χαρτιά σου.
1: Όχι.
2: Γυρίζεις, με κοιτάζεις λίγο, ξανακοιτάζεις τα χαρτιά σου.
1: Ναι.
2: Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: έχουμε όλοι μαζί παρέα.
1: Είστε οι ευχάριστοι, οι χαρούμενοι στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζανε δική σου?
3: Μόνο δική μου, θα με στήριζα.
2: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
3: Αφήσε τα κολλάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
6: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
6: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνεις και μπράβο.
6: Τι ωραία ήταν αυτό.
5: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
7: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Είσαι εδώ.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
15: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
14: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
16: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα

0: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr.

0: Καλό.
1: Κάτσε να βγάλω τα γυαλιά. Θα είχε ενδιαφέρον τώρα αυτό.
0: Είχα πολύ καλό ποσοστό στους ορφανούς. Δηλαδή ο ένας ο ένας μετά τον άλλον ορφανή. Ο ένας είχε φύγει 40 μέρες η μάνα. Ο άλλος τα φτιάχνα μαζί του, πάτη κάτω τη μάνα. Δηλαδή, κατάλαβες, είχα κάπως κυκλώσει το θέμα ορφανός.
1: Άρα τα πήγαινες καλά και στους ορφανούς. Αλλά τα πήγαινες καλά και σε αυτούς οι οποίοι δεν ήταν ορφανοί και τους έκανες ορφανούς σε λίγες μέρες.
0: Μπράβο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι γιατί όταν είναι εν ζωή η πεθέρα δεν με συμπαθεί καμία. Καμία δεν με θέλει. Δεν με θέλει καμία, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω κι εγώ τι τους κάνω.
1: Γι' αυτό τους ξεπαστρεύεις.
0: Στέλνω λίγο ενέργεια και όλα καλά. Μετά με θέλουν. Εντάξει.
1: Ωραία.
2: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Big Wow Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Jumbo.

λίγε σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη σε ανθρακορυχείο στη βόρειο-ανατολική Κίνα, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 9 ακόμη αγνοωμένων. Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, τοπική ώρα, σε ανθρακορυχείο στη Λουσένγιου, περίπου 500 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Πεκίνου. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, τη στιγμή της έκρηξης βρίσκονταν στο ορυχείο συνολικά 247 εργαζόμενοι. Συναγερμός σήμανε το πρωί στο μικρό λίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, που σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός με βαρύ ποινικό παρελθόν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να είχε εμπλοκή το 2010 σε υπόθεση δολοφονίας στην Κεσαριανή, ενώ το 2019 είχε εμπλακεί και σε υπόθεση απόδρασης από τις εγκαταστάσεις του μεταγωγών μαζί με ακόμη 3 άτομα. Αυξανόμενη ανησυχία προκαλεί η ραγδαία εξάπλωση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών, ιδιαίτερα μεταξύ ανηλίκων, καθώς μόνο το 2025 καταγράφηκαν στην Ελλάδα περίπου 400 ατυχήματα παιδιών και εφήβων, με τους μισούς τραυματίες να χρειάζονται νοσηλεία. Σύμφωνα με τον ορθοπαιδικό χειρουργό και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνη Αγκουλέ, τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αντιστοιχούν πλέον στο 3-8% των συνολικών τραυματισμών παιδιών που φτάνουν στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή πετρελαίου στο Νοβορόσισκ στη Μαύρη Θάλασσα της Νότιας Ρωσίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Η φωτιά εξαπλώθηκε και σε κτίρια τεχνικών και διοικητικών υπηρεσιών.
11: Easy Sports.
10: Οι Oklahoma City Thunder πέρασαν άνετα από το San Antonio, επικρατώντας με σκορ 123-108 των Spurs, παίρνοντας προβάδισμα στους τελικούς της Δύσης.
11: Easy Weather.
10: Συννεφιά σήμερα στην Αττική με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα, ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες, παρά με επιφυλάσσουν
2: αρκετά. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι.

0: Λιγότερο διάσημη green cola χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσινάδα, green γκαζόζα, green mojito, green pink grapefruit, green lodi ginger lime, green passion fruit, green bitter orange spritz, green soda και green tonic. Ξεκόλα, η green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Είσαι icon.
7: Είσαι ατομάρα.
8: Είσαι είδωλο.
9: Είσαι παιχτούρα.
10: Είσαι βουνό.
11: Είσαι top.
12: Είσαι δύναμη. Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org. Easy Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast.

με την Ιωάννα Καραθανάση. Αποστάσεις από δηλώσεις υποστηρικτών του κόμματός της λαμβάνει η Μαρία Καριστιανού, ξεκαθαρίζοντας με ανακοίνωσή της πως για το κίνημά μας ισχύει μόνο ότι αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα και τα επίσημα κοινωνικά μας δίκτυα, όπου και θα αναρτηθούν οι επίσημες θέσεις. Αφορμή για την ανακοίνωση φαίνεται ότι στάθηκαν δημοσιεύματα για πρόσωπα που παρευρέθησαν στην εκδήλωση στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης την Πέμπτη, αλλά και οι δηλώσεις της οικονομολόγου Μαρίας Νεγρεπόντι πως το κόμμα Καριστιανού δεν έχει ακόμα συγκροτημένο οικονομικό πρόγραμμα και πως δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη δραχμή ως μπαμπούλα. Κάλεσμα για συμμετοχή στο νέο κόμμα το απευθύνει και ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτηση του στο Facebook σήμερα το πρωί. Στο ραντεβού με την ιστορία, είμαστε όλοι εκεί, γράφει ο πρώην Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, δημοσιεύοντας παράλληλα και μία φωτογραφία του. Υπενθυμίζεται πως η ανακοίνωση για το νέο του κόμμα θα πραγματοποιηθεί σε εκδήλωση στις 8 το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης στο Θησείο. 100 νέες θέσεις προστέθηκαν στη δικαστική αίθουσα που πραγματοποιείται η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη. Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη, 27 Μαΐου, καθώς ολοκληρώθηκαν τα έργα βελτίωσης της αίθουσας στο συγκρότημα Γεώπολης. Νέες κατηγορίες κατά των Ηνωμένων Πολιτειών διατύπωσε η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή μέσω υπερβολικών απαιτήσεων, την ώρα που η αλλαγή στο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τα σενάρια για πιθανή επανέναρξη των εχθροπαξιών, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Easy Sports. Παρελθόν αποτελεί για την Κηφισιά ο Άγγελος Μπασινάς, καθώς η ομάδα των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον αθλητικό της διευθυντή. Easy Weather. Συννεφιά επικρατεί σήμερα στην Αττική, με βροχές και καταιγίδες να αναμένονται κυρίως κατά τις μεσημεριανές ώρες. Οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. 45.

0: όλοι μαζί παρέα.
1: Είστε οι ευχάριστοι, χαρούμενοι στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
3: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
2: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
3: Θα αφήσεις τα κολάγα, ρε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
6: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
6: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνεις και μπράβο.
6: Τι ωραία ήταν αυτό.
5: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
7: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
9: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια.

0: ιδρύτρια του Just a Number, του πρώτου ψηφιακού περιοδικού για τους 50 και άνω. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στην Betzone, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κίμι Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς. Αυτήν την Κυριακή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Διερωτάμενο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπε στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Εντός της ημέρας οριστικοποιήθηκε η απολογία του 43χρονου που κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να εξαπατούσε και να εκμεταλλευόταν εκτάσεις γης πολιτών σε Βορίζια και Αμάρι, ενώ εκβίαζε και τρομοκρατούσε τους ιδιοκτήτες. Ωστόσο, άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η ακριβής τοποθεσία και η ώρα που θα γίνει η διαδικασία, καθώς ο 43χρονος νοσηλεύεται από χθες στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, αντιμετωπίζοντας καρδιολογικά προβλήματα σύμφωνα με το νοσηλευτικό ίδρυμα. Υπενθυμίζεται ότι τα δύο ανήψια του που αντιμετωπίζουν όμοιες κατηγορίες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι έως την εκδίκαση της υπόθεσης μετά την πολύωρη απολογία τους ενώπιον ακριτικών και εισαγγελικών λειτουργών στα δικαστήρια Ρεθύμνου. Συνελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα δύο νεαροί ηλικίας 32 και 25 ετών που πραγματοποιούσαν αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας. Οι νεαροί είχαν αναπτύξει ταχύτητα 221 χιλιόμετρων την ώρα έναντι 120 χιλιόμετρων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης. Στη σύλληψη ενός 32χρονου Ιρακινού, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία της Ιβάνκα Τραμπ, προχώρησαν οι Αμερικανικές αρχές σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post που επικαλείται πηγές ασφαλείας. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο συλληφτής φέρεται να είχε συνδέσεις με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και τη Χεσμπολάχ, ενώ φέρεται να σχεδίαζε την επίθεση κατά της κόρης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Σουλεϊμανί το 2020 στη Βαγδάτη.
11: Sports. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου βρίσκεται στο στόχαστρο της Μπεσίκτας για την τεχνική ηγεσία, ενώ στη λίστα της διοίκησης της τουρκικής ομάδας βρίσκεται και το όνομα του Άγγελου Ποστέκογλου.
12: Easy weather.
11: Στην Αττική σήμερα Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις κατά περιόδους, με βροχές και καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πρόσκαιρα έντονα κυρίως στα νότια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Αν μου δώσει ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξει ως κολοκυθόπιτα.
2: Δηλαδή, άμα σου κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι, δεν θα πας.
1: Και στο Κιάτο θα πάμε κάτω. Δεν πάω στο Ντουμπάι.
2: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
1: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνο μου.
2: Άρα με το δώρο τα παίρνει όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω
1: με το κτέλ. Το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κιμί Αντωνέλη.

0: ΕΔΕΗ.
1: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Γκούντα Ολλανδία σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 3,99. Και τυρί Φιλαδέλφια 300 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.

0: αγάπη μου. Τόσο ωραία μέρα έχει.
1: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
1: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
3: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
4: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot μετρητά αμέτρητα. All win.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
12: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
13: Για την τέλεια. Μα στοιχωτή υφή.
11: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
14: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
15: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Easy News.
20: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Κάλεσμα για συμμετοχή στο νέο κόμμα του απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στο Facebook σήμερα το πρωί. Στο ραντεβού με την ιστορία είμαστε όλοι εκεί, γράφει ο πρώην Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, δημοσιεύοντας παράλληλα και μία φωτογραφία του. Υπενθυμίζεται πως η ανακοίνωση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα πραγματοποιηθεί σε εκδήλωση στις 8 το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης στο Θησείο. Βαρύ ποινικό μητρό έχει ο δράστης που σήκωσε όπλο σε αστυνομικούς στις 4:20 τα ξημερώματα στην ακτή Δηλαβέρη στο Μικρολίμανο. Έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία ενός 30χρονου στην Κεσαριανή το 2013, ενώ το 2012 είχε ανοίξει πυρ στον αέρα και δεν δίστασε να πετάξει χειροβομβίδα κατά αστυνομικών όταν επιχείρησε να κλέψει ποδήλατο. Είναι χαρακτηριστικό ότι εμπλέκεται σε 17 ένοπλες ληστείες σε σπίτια και 18 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα. Η ακριβής κατάσταση της υγείας του μετά τον τραυματισμό του από αστυνομικό δεν είναι γνωστή, ωστόσο διακομίστηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του. Έντονη ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την απελευθέρωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, που κρίθηκε ένοχος το 2003 ως ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Χθες η Τουρκία καταδίκασε την απελευθέρωση του Γιωτόπουλου, χαρακτηρίζοντας την απόφαση των ελληνικών αρχών ασέβεια προς τους δολοφονημένους Τούρκους διπλωμάτες και τις οικογένειές τους. Νέες κατηγορίες κατά των Ηνωμένων Πολιτειών διατύπωσε η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή μέσω υπερβολικών απαιτήσεων, την ώρα που η αλλαγή στο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τα σενάρια για πιθανή επανέναρξη των εχθροπραξιών, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
19: Easy Sports.
20: Ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα την περσινή πρωταθλήτρια Φενέρ Μπαχτσέ και μετέτρεψε σε περίπατο τον πρώτο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague, φτάνοντας τη νίκη με σκορ 79-61 και την πρόκριση στο μεγάλο τελικό, όπου και θα διεκδικήσει αύριο τον τέταρτο ευρωπαϊκό του τίτλο.
19: Easy weather.
20: Στην Αττική σήμερα Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις και βροχές κατά περιόδους. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Για αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται μερικώς νεφελώδης με καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσική.

0: έχουμε όλοι μαζί παρέα.
1: Σωστή, ευχάριστη, χαρούμενη στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Και είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις ότι θα στηρίζει η δική σου?
3: Μόνο η δική μου θα με στηρίζα.
2: Θα λέγανε στο παιδί θα πάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
3: Θα αφήσεις τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
6: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
6: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνεις και μπράβο.
6: Τι ήταν αυτό?
5: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
7: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Πώς αντιδρούμε όταν μας ρωτούν πόσο χρονών είμαστε? Πώς νιώθουμε όταν στα 45 μας οι έφηβοι μας αποκαλούν γέρους? Πώς αντιμετωπίζουμε τον ρατσισμό της ηλικίας ζώντας σε μια κοινωνία που θεωρεί ότι όταν περάσουμε τα 50 πρέπει να περιορίζονται τα δικαιώματά μας στη δημιουργικότητα και τον έρωτα? Και τι άλλο είναι τελικά ηλικία εκτός από έναν αριθμό? Όλα αυτά γίνονται αφορμή για μια ωραία κουβέντα με τη Νίκη Ψαράφτη Μπουτάρη, ιδρύτρια του Just a Number, του πρώτου ψηφιακού περιοδικού για τους 50 και άνω. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Easy Movie Experience powered by the E.
4: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundis.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες την κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
16: Yay, yay, είσαι εδώ!
17: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
18: Ανανεώστε τον κύβο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
19: Scandinavian Sleeping and Living.

0: πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστη.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot έχει και για άλλου. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Διερωτάμενοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα σηκώνει καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
16: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσει. Όταν πλησιάζει το καλοκαίρι, δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
19: Easy News.
20: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Την ενοχή του 47χρονου που συνελήφθη για σωματική βία σε βάρος του 16χρονου γιού του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού αποφάσισε το αυτόφορο μονομελές πλημελίου δικείου Χανίων χτες Παρασκευή. Το δικαστήριο καταδίκασε το 47χρονο σε 15 μήνες φυλάκιση με αναστολή, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, ενώ για 6 μήνες του απαγορεύτηκε να έχει επαφή με τον 16χρονο εκ του σύνεγγης, αναγνωρίζοντας μόνο το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας για το περιστατικό. 100 νέες θέσεις προστέθηκαν στη δικαστική αίθουσα όπου πραγματοποιείται η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη. Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου, καθώς ολοκληρώθηκαν πλέον τα έργα βελτίωσης της αίθουσας στο συγκρότημα Γεώπολης. Στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 9 ακόμη αγνοωμένων. Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, τοπική ώρα, σε ανθρακοριχείο στη Λουσενγιού, περίπου 500 χιλιόμετρα νότιο δυτικά του Πεκίνου. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, τη στιγμή της έκρηξης βρίσκονταν στο ορυχείο συνολικά 247 εργαζόμενοι. Δεν θα κάνουμε συμβιβασμού σχετικά με τα δικαιώματα του έθνους και της χώρας μας, δήλωσε ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, στη συνάντησή του με τον αρχηγό του Πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, στην Τεχεράνη. Πρόσθεσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανασυγκροτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας και ότι αν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν ανόητα εκ νέου τον πόλεμο, οι συνέπειες θα είναι ακόμη πιο συντριπτικές και πικρές.
0: Sports.
20: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος και αποτελεί επίσημα παρελθόν για τους πράσινους, λίγους μόνο μήνες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα.
0: Easy weather.
20: Στην Αττική σήμερα Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις και βροχές κατά περιόδους. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Για αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται μερικώς νεφελώδης με καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα, ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες, παρά με επιφυλάσσουν
2: αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
5: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Βράδυ Κυριακής στις 10, η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Πώς αντιδρούμε όταν μας ρωτούν πόσο χρονών είμαστε? Πώς νιώθουμε όταν στα 45 μας οι έφηβοι μας αποκαλούν γέρους? Πώς αντιμετωπίζουμε τον ρατσισμό της ηλικίας ζώντας σε μια κοινωνία που θεωρεί ότι όταν περάσουμε τα 50 πρέπει να περιορίζονται τα δικαιώματά μας στη δημιουργικότητα και τον έρωτα? Και τι άλλο είναι τελικά ηλικία εκτός από έναν αριθμό? Όλα αυτά γίνονται αφορμή για μια ωραία κουβέντα με την Νίκη Ψαράφτη Μπουτάρη, ιδρύτρια του Just a Number, του πρώτου ψηφιακού περιοδικού για τους 50 και άνω. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
12: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
13: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Proteria στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Drum Powered by Proteria. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
12: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
14: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κίμι Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς, αυτήν την Κυριακή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus. Να δω

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ηλιάνα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Μάτα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να είσαι καλά.
1: 125 ευρώ και 31 λεπτό, τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Είσαι icon.
7: Είσαι ατομάρα.
8: Είσαι είδωλο.
9: Είσαι παιχτούρα.
10: Είσαι βουνό.
11: Είσαι top.
12: Είσαι δύναμη.
13: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
14: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
15: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: έχουμε όλοι μαζί παρέα.
1: Είστε οι ευχάριστοι, οι χαρούμενοι στην τροφιά μα κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζε εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύει θα στηρίζαν οι δικοί σου.
3: Μόνο οι δικοί μα με στήριζαν.
2: Θα λέγανε το παιδί θα πάει από το ταμείο όπω έφαγε και από εμά.
3: Αφήσε τα κολλάγανε, μπα και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
6: Καλημέρα σα, τι κάνετε.
2: Καλά είμαστε, Κατερινά και εσύ.
6: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνει και μπράβο.
6: Τι ωραία ήταν αυτό.
5: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπω κάθε μέρα μαζί σα.
7: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
18: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
17: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
19: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
17: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
20: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
17: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
21: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
17: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
22: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
17: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
23: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
24: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

0: Aqua Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Αν μου δώσει ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξει ως κολοκυθόπιτα.
2: Δηλαδή, αν σου κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι, δεν θα πας.
1: Και στο Κιάτο θα πάω, μου κάνω δώρο. Δεν πάω στο Ντουμπάι.
2: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
1: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνο μου.
2: Άρα με το δώρο τα παίρνει όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω
1: περισσότερο. Το κτέλ το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια μαστιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο πατέρα σου.
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Οστεομούβ.
13: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
16: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
17: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Proteria στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
16: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
18: Είσαι icon.
19: Είσαι τομάρα.
20: Είσαι είδωλο.
21: Είσαι παιχτούρα.
18: Είσαι βουνό.
19: Είσαι top.
22: Είσαι δύναμη. Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Antenna είμαστε ένα.org.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ελιάνα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Να τα που τα καταφέραμε, Ελιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
1: Να σε καλά.
2: 125 ευρώ και 31 λεπτό, τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
3: Μπες στο soundist.gr/easy92, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι!
7: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
1: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

97,2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή παίζουν μόνο εδώ.

0: να τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
1: Είστε οι ευχάριστοι, χαρούμενοι στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Και είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
3: Μόνο δική μου, με στήριζαν.
2: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
3: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
5: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
5: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Τι ήταν αυτό?
1: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ!
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
14: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Βράδυ Κυριακής στις 10, η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού. Πώς αντιδρούμε όταν μας ρωτούν πόσο χρονών είμαστε? Πώς νιώθουμε όταν στα 45 μας οι έφηβοι μας αποκαλούν γέρους? Πώς αντιμετωπίζουμε τον ρατσισμό της ηλικίας, ζώντας σε μια κοινωνία που θεωρεί ότι όταν περάσουμε τα 50 πρέπει να περιορίζονται τα δικαιώματά μας στη δημιουργικότητα και τον έρωτα? Και τι άλλο είναι τελικά ηλικία εκτός από έναν αριθμό? Όλα αυτά γίνονται αφορμή για μια ωραία κουβέντα με την Νίκη Ψαράφτη Μπουτάρη, ιδρύτρια του Just a Number, του πρώτου ψηφιακού περιοδικού για τους 50 και άνω. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
16: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περιόδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
17: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
18: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
17: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
18: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μία στη βρύση και έρχομαι.
19: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
20: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κίμι Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς, αυτήν την Κυριακή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
21: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
22: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
23: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
22: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυμνό.
24: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
0: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκε

0: σαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Ανανεώστε τον κύβο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Usk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Όλα, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα. All win.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Easy Movie Experience powered by the E.
13: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία.
14: Επόμενο Movie Experience. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4.
13: Πες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις.
15: Easy Movie Experience powered by the E. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες με επιφυλάσσουν αρκετά.
2: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Διερωτάμενο για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω, δεν καρφώνει, 69-69. Ω, my God. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Aidup, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Wild Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βρε αγάπη μου. Τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Βράδυ Κυριακής στις 10, η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού. Πώς αντιδρούμε όταν μας ρωτούν πώς

0: είμαστε. Πώς νιώθουμε όταν στα 45 μας οι έφηβοι μας αποκαλούν γέρους? Πώς αντιμετωπίζουμε τον ρατσισμό της ηλικίας, ζώντας σε μια κοινωνία που θεωρεί ότι όταν περάσουμε τα 50 πρέπει να περιορίζονται τα δικαιώματά μας στη δημιουργικότητα και τον έρωτα? Και τι άλλο είναι τελικά ηλικία εκτός από έναν αριθμό? Όλα αυτά γίνονται αφορμή για μια ωραία κουβέντα με τη Νίκη Ψαράφτη Μπουτάρη, ιδρύτρια του Just a Number, του πρώτου ψηφιακού περιοδικού για τους 50 και άνω. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κιμί Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς, αυτήν την Κυριακή, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
2: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Easy Party Mix με τον Βασίλη Κουμεντάκο. Τρεις ώρες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τις αγαπημένες μας δεκαετίες ξεκινάνε τώρα στον Easy 97.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Τώρα αν μου δώσεις ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξεις κολοκυθόπιτα.
2: Δηλαδή αν μου κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι δεν θα πας.
1: Και στο Κιάτο θα πάω να μου κάνεις δώρο. Δεν πάω στο Ντουμπάι.
2: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
1: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνος μου.
2: Άρα με το δώρο τα παίρνεις όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω.
1: Με το κτέλ το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα, ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες, παρά με επιφυλάσσουν αρκετά.
2: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Τώρα αν μου δώσεις ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξεις κολοκυθόπιτα.
2: Δηλαδή αν κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι δεν θα πας.
1: Και στο Κιάτο θα πάω να μου κάνεις δώρο. Δεν θα πάω στο Ντουμπάι.
2: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
1: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνος μου.
2: Άρα με το δώρο τα παίρνεις όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω
1: με το κτέλ. Το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.